Μουναϊ, μουναϊ, μουναϊ, μις και τσαϊνιάρι, τάκι, κουίπος, οράσπας, λιάλι, έμος εν συνεταχεία, σαλουίτος, μη μαμίτα, νοεκεμάνα, Αδέλα Τσάμπι, την τάια σου εσποσίτο, Φιδελίτο Κάρδενας, είσαι, σαλούω, μια απρεσιάδο αμίγου, ερμόνο Βραν, bendiciones para todos los oyentes de Radio Vida, gracias, ok, Φιδελ, decoraciones, Ebenezer, Casaracuicuna, Gastenca, ερμόνο Φιδελ, Παϊλια, Τάνια, Casaracuiman, Χαπαρουίσπαϊ, μουναϊ, Τσάταρι, και decoraera μουνχα, Ernestina Guamaní Alarcón, bendiciones para ahí, Rebeca Valencia, Wilka, Sonia Zambrano, Pastor Abraham, buenos días, Dios te bendiga grandemente. En esta hora de la mañana, saludo desde Puerto Maldonado, Boca Colorado, que estamos escuchando su programa, que es de mucha bendición para nuestras vidas. Nispanín, saludo para mi pastor Mateo, su familia, que Dios le